0: Μα τους πελένε, μπάμπα. Ας πελένε. Εκάμψε. Ακούσε να μπαν μπάμπα. Είμα. Και θα μάτσα από μπαν μπαν σοφέ.
1: Μπαν σοφέ.
0: Μπαν
1: σοφέ. Αγί μπαν σοφέ.
0: Μπαν σοφέ.
1: Μπαν σοφέ.
0: Μπαν σοφέ.
1: Μπαν σοφέ.